0: ναι, ναι, για, ναι, ναι, ναι.
1: Radio SVH LV.
2: Ciao, te stirna und du klausies Radio SVH LV.